Και έτσι κάνεις κουράγιο με έτσι ένα άλλο πράγμα, με ένα μινωράκι. Με ένα μινωράκι ήταν η Χάρης Αλεξίου που την περασμένη εβδομάδα δόθηκε το όνομά της στο Δίο της Θήβας και εντάξει, ήταν πολύ πολύ συγκινημένη, πώς να μην είναι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη τιμή για μας που έχουμε την Χάρης Αλεξίου ανάμεσά μας και εντάξει, μας κάνει αυτή τη χάρη να είναι γύρω μας. Να είναι δίπλα μας, να μας προσέχει. Καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στην περίοδο αυτή. Λουκάς Φωτόπουλος στην επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας πάνω απ' όλα. Ξέρετε, μερικά τραγούδια μας κάνουν να χάνουμε τα λόγια μας. Αυτό, πιστέψτε με, είναι μεγάλη αλήθεια. Και επειδή είμαστε έτσι ευαίσθητοι άνθρωποι και θέλουμε να το δείχνουμε κιόλας, πάμε στο επόμενο.

Ο Δημήτρης Κόψης, «Μα εγώ με ένας άλλος», ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από ένα νεαρό ερμηνευτή, ο οποίος γράφει και τραγούδια και είναι και καταπληκτικός. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το όνομά του, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ. Γράφει καταπληκτικά τραγούδια, τα ερμηνεύει καταπληκτικά, οπότε δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην έχει μια πολύ πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διώξουμε τα σύννεφα όποια και αν είναι αυτά, όπου και αν είναι αυτά, είτε στον ουρανό είτε στην καρδιά μας μέσα, και να βγει ο ξάστερος ουρανός, τι λέτε.

Είναι εντάξει μαζί μου ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που είχαμε ακούσει με την Ελένη Τσαλιγοπούλου εδώ με την Νίνα Μαζάνη. Το αγαπάμε, το μεταδίδουμε πάρα πολύ συχνά και είναι ένα τραγούδι που μας έφερε όλο ένα πιο κοντά στο πρώτο μας διάλειμμα, στο πρώτο break που λέμε στα ελληνικά. Λοιπόν, πριν κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις, θα παίξουμε φυσικά ένα τραγούδι και αυτό το τραγούδι έρχεται από την κυρία Δήμητρα Γαλάνη, την οποία αν δεν την έχετε δει live, να το κάνετε. Για την εμπειρία ζωής να βλέπει κανείς τη Δήμητρα Γαλάνη ζωντανά, με όποια ευκαιρία και αν δίνεται. Έτσι, και το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Τεράστια ερμηνεύτρια για μένα, η δεύτερη σημαντικότερη ερμηνεύτρια μετά την Βίκη Μοσχολιού. Τώρα, να μου πείτε η Χαρούλα, φυσικά είναι και η Χαρούλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μία, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε έτσι θέσεις που πρέπει να χωρέσουν όλες και η Δήμητρα είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία μου. Τι να κάνουμε.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
5: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ονειράμα και μετανιώνω είναι το τραγούδι που έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τα τραγούδια, ξέρετε, είναι σαν τα κύματα. Πηγαίνουν, έρχονται, πάνε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε σχήματα, ούτε τίποτα. Είναι τραγούδια και όταν ένα τραγούδι μας αγγίζει, τότε μας αγγίζει. Και τίποτα άλλο δεν υπάρχει ως άλλο φίλτρο. Για να πάμε στο επόμενο.

πρίσμα του κόσμου, όπως φυσά μέσα από τα κτίρια, τα μαγαζιά, τα ενοικιαστήρια. Κάτω από το βαρύ παλτό μου είμαι εγώ και ο εχθρός μου, όπως ζητάμε βήμα-βήμα μια δουλειά μες στην Αθήνα.

δικό μου. Όπως μετράω το μερτικό μου, τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

Κανένας για κανέναν. Ο Γιώργος Καραδήμος και το επόμενο έρχεται από τον Γιάννη Κότσιρα και το Σταύρο Σιόλα. Το Σταύρο Σιόλα που θα τον έχουμε και καλεσμένο σε προσεχείς εκπομπές να μιλήσουμε γενικώς σε φόλης της ύλης.

Δυναμωσέ το, το τραγούδι που προωθήθηκε, μάλλον που διακρίθηκε, αυτή είναι η σωστή λέξη, από τους αγώνες της μικρής Άρκτου και πολύ πολύ μας αρέσει. Τα παιδιά έχουν κυκλοφορήσει και καινούριο τραγούδι, το οποίο θα έχουμε πολύ πολύ σύντομα, οπότε και θα το μεταδώσουμε. Πού πάμε τώρα? Πάμε στο Βαγγέλη Γερμανό. Να πιάσουμε λίγο καλοκαίρι. Δεν θα ακούσουμε την κρουαζιέρα, όχι, όχι. Θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό και αυτό με το δικό του τρόπο.

Ο Βαγγέλης Γερμανός μαζί με τη Μιρέλα Πάχου τραγούδησαν και πάλι το «Σε θέλω», το οποίο είχε ηχογραφήσει στις αρχές δεκαετίας του 80 με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, τότε στον περίφημο δίσκο «Τα Μπαράκια». Λοιπόν, τι λέτε να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ? Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Με καλοκαιρινό τραγούδι θα σας αφήσουμε και με καλοκαιρινό θα σας πιάσουμε. Προς το παρόν, πάμε να δούμε των ματιών μας το χρώμα, τι είναι τελικά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχο είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έχει αυτή την τζούρα ελευθερίας. Ζούμε όλοι μας. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδάει άλλο ένα αριστούργημα του Ρέστιντά του και πραγματικά μας κάνει να χορεύουμε στη μέση της πλατείας. Γιατί αν το καλοκαίρι δεν χορεύω στη μέση της πλατείας, τότε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, ένα τραγούδι μας πηγαίνει σε πανηγύρια, σε γιορτές, σε συναθρήσεις, σε αυτό που κάθε καλοκαίρι περιμένουμε, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε κυκλικούς χορούς. Αυτό που λέει και ο Σαββόπουλος, με χορούς κυκλωτικούς, έτσι. Και αυτό είναι η μεταξέλιξή του. Εδώ είμαστε παρέα σας και συνεχίζουμε ακόμα ακάθεκτοι, γιατί έχουμε και επιμονή και υπομονή.

να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα περαμέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Ένα τετράστιχο το οποίο έμελε να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών. Διονύσης Αβόπουλος εδώ με τη φωνή της αξέχαστης Μαρινέλλας και φυσικά το τραγούδι του αξέχαστου Διονύση Σαββόπουλου. Είχε ζωντανά ηχορευμένο από το 2 Ηρώδη του Αττικού, συναυλία που έγινε χαμός τότε με βάρκα το τραγούδι, και άλλη μια φορά η Μαρινέλλα κατάφερε να αποδείξει πόσο σπουδαία κυρία είναι πάνω σε μια σανίδα, σε ένα stage, όπως μας αρέσει να το λέμε, σε μια σκηνή. Όχι απλά ανέβαινε στη σκηνή, την κατάπινε τη σκηνή, την έκανε δική της.

Αυτός ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ να το πιστέψεις. Έλαντε, πώς να το πεις το σ' αγαπώ και να το πιστέψεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε ακάθεκτη και νομίζω είναι το τελευταίο τραγουδάκι πριν το τελευταίο break. Θα ακούσουμε κάτι ακόμα και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για την τελική ευθεία. Γιατί πάντα το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε στα παιδιά. Και πρέπει να μην ξεχνάμε να γινόμαστε πάλι παιδιά και εμείς οι μεγάλοι.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με το Σιμάμι Μπαϊλντή και ένα τραγούδι από τα παλιά. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Όχι, και να ξαναρθείτε. Θέλουμε και να σας ξαναβρούμε και απ' όλα. Και δεν τελειώσαμε κιόλας. Έχουμε πάρα πολλή ώρα μπροστά μας. Ένα γεμάτο 20 λεπτό. Λούκας Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε και τι συμβαίνει μέσα σε μια ζωή, μέσα στους δρόμους και στις νύχτες.

μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Η Μαριάννα Κατσιμίχα σε τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Εμείς τη σπρώχνουμε τη μέρα και μια χαρά βγαίνει. Και καλοκαίρι είναι και μια χαρά περνάμε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Για λίγο ακόμα ωστόσο, αλλά αυτό το λίγο που μπορεί να μοιάζει με πολύ. Και σημασία έχει να ευχαριστιόμαστε την κάθε στιγμή. Την κάθε στιγμή, όχι το κάθε λεπτό. Την κάθε στιγμή. Και το επόμενο τραγούδι έρχεται από ένα αγρίμι. Από την Μελίνα Κανά και το τραγούδι της.

κόσμος δεν τελειώνει εδώ, η εκπομπή όμως τελειώνει εδώ. Γιώργος Νταλάρας, Teasing Νταλάρας, το προτελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Να είμαστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα με καινούρια τραγούδια, καινούριες μνήμες, καλεσμένους κτλ, κτλ. Να είστε πολύ πολύ καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Πάμε για τα βεγγαλικά μάτια.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Κι άλλη μέρα ξημερώνει την αγάπη ποιος πληγώνει.

ακτιβίστρια με θέμα η κυρία. Έχει δει ένα στενάρι πως τη βρίσκει και τα κάρβουνα πηδάει. Βρες απάντηση να δώσεις στον πρωτάρι. Τα έχει μπλέξει γενικά και σε ρωτάει. Με την μπρος ή με την πίσω να παρκάρει. Δώσε βάση πως γκαζώνει κοιμισμένος νταλικέρης και στα ίσια ντεραπάρει.

τη φοράδα η ελπίδα κλειδωμένη στο πατάρι. Και μια μήνυση άκαρη στον ποιητή που λέει: και καλόγεροι αρσενοκίτες γάβροι, και καλόγεροι αρσενοκίτες γάβροι.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Μια φορά και έναν καιρό μας λέει το παραμύθι.

μας λέει το παραμύθι. Κι όταν έρθει ο βουτυχτής, δεν ακούς παιδάκι μου

ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: καλώς σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Εγώ μεγάλωσα σαν λύκος, χωρίς σκοπάδι που κρυώνει. Κι όταν πίνουσα και διψούσα, κόρτενα μόνο με το χιόνι.

φτιάχνουμε που λες, μια κυβέρνηση που θα έχει αποδοχή και θα δώσει στο λαό προοπτική. Υπουργό οικονομίας στον Κυρμίτσο, το μανάβι που έχει τέσσερα παιδιά, υπουργίνα Γεωργία στην Ελένη, που η μέρα της νυχτώνει στα καπνά. Υπουργό για της παιδείας στην αρχή, τον υπέροχο φτωχό καθηγητή,

που είχε φύγει για καιρό, υπουργό εξωτερικών το Μπίτι, που μιλά για της Ελλάδας την πνοή. Υπουργό πολιτισμού, γέρο ζωγράφο,

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίδι, στην Πλάζ του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ,

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
3: Η ώρα είναι 9.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα.
4: Ακούτε
3: ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: αστέρια και εγώ κοιτώ τα αστέρια και λάχτα.
1: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιά καμιάς μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα, ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
3: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
3: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
3: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
3: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
7: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
8: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο. Σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Place du Eon. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Place du Eon,

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Έφερε το παλικάρι.
1: Είδες, από ο εδώ Johnny το πάει, Depp. Από εκεί το πάει.
0: Ε?
1: Αμέ, έχει τρομάξει το μάτι του αυτού του παιδιού με αυτά που έχει περάσει. Σου λέει κάτσε να αγοράσω τίποτα που να έχει γύρω-γύρω θάλασσα. Μην έρχεται κανένας με αυτοκίνητο, με μηχανάκι, με αυτό.
0: Και μας βρίσκουν εύκολα.
1: Ναι, εσύ αγοράζει συνέχεια νησιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και πήρε και εδώ ένα. Γιατί να μην πάρει.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
1: Αμέ, το τύπτη τώρα. Μια νησίδα τώρα και τι φαντάζεσαι. 4,2 εκατομμύρια ευρώ του το είχαν δώσει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια που ήμασταν στην πείνα. Ολόκληρο. Δεν κατοικείται, ούτε κλεισιά ερημική δηλαδή. Κάτι καμιά φορά από το στρατό να παρκάρουνε.
0: Ναι.
1: Και έχει και ένα νησί στις Μπαχάμες.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ τώρα Μπαχάμες, ας πούμε, Ελλάδα, τι βάζεις μια που παίζουμε ποδόσφαιρα.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ, έλα να πάμε στο νησί.
1: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
0: Ας τη μάνα σου, ας την απέξω. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω όμως στις σχολές Α.
1: Okay.
0: Για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων. Για 7-1 top αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ. Κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπι.
1: Τι είπες τώρα?
0: Αμέ.
1: Μια καριέρα ανοίγεται μπροστά μου.
0: Σπουδές, όχι αστεία. Λοιπόν, μάθετε περισσότερα ακόμα και για τα προνομιακά δίδακτρα στο 210-5279-500 ή
1: στο 210-96-40-117 ή
0: www.eekalpha.gr. Τέλειο. Άλλο ή δεν έχει.
1: Άλλο ή.
0: Έχει μουσική.
1: Ούτε ου.
0: Έχει μουσική.

0: Κοίτα να δεις τώρα πως μια προδομένη αγάπη, μια απιστία.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω κέρατο.
1: Κέρατο το λες.
0: Αλλά μεταξύ μας έχει αλλάξει τόσα πράγματα. Ο Εδουάρδος,
1: ναι,
0: πρίγκιπας στη Μεγάλη Βρετανία, μετέπειτα βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, αν δεν παρετούνταν, γιατί καψουρεύτηκε
1: εκείνη εκεί τη διαζευμένη Αμερικανίδα,
0: την Γουάλι Σίμψον.
1: Είδες ο δάκτυλος Αμερικάνικος.
0: Με την οποία έφυγε και ζήσαν στο Παρίσι. Λοιπόν, αν δεν την καψουρευόταν αυτή, ο αδελφός του, ο Γιώργιος, δεν θα γινόταν βασιλιάς.
1: Και αν δεν γινόταν βασιλιάς, δεν θα ήταν βασιλίσσα και η Ελισάβετ.
0: Η κόρη του. Ο Κάρολος.
1: Δεν θα είχε παντρευτεί την Νταϊάννα Μακράν.
0: Ούτε την Καμίλα τώρα.
1: Ούτε την Καμίλα. Έτσι. Αλλά την Καμίλα στην έπαιρνα, δεν μας πειράζει.
0: Και ο Βίλιαμ και ο Χάρη δεν θα υπήρχαν. Είδες πως αλλάζουν τα πράγματα.
1: Και όλα αυτά για ένα κέρατο.
0: Για μια Γουάλι Σίμψον, όπως είπαμε, ζήσανε πολλά χρόνια αφού έφυγαν στο Παρίσι. Πέθανε πρώτος ο Εδουάρδος,
1: ναι.
0: Αυτή πέθανε πολύ αργότερα σε ηλικία 89 ετών,
1: ναι.
0: Και πρόσεξε τώρα γιατί το λέμε αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί υπάρχει ταινία η οποία θα βγει σε κάποιους μήνες.
1: Εννοείς καινούργια ταινία?
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Που μιλάει για αυτά τα τελευταία χρόνια της Γουάλι Σίμψον στο Παρίσι,
1: ναι.
0: Και ποια την κάνει τη Γουάλι Σίμψον, αγάπη μου?
1: Ποια?
0: Είναι 92 χρονών,
1: ναι.
0: Σκόρδα
1: πραγματικά.
0: Η Τζοαν Κόλινς.
1: Καλά, αυτή την έχει ξεχάσει ο Θεός, δεν το συζητάμε. Δηλαδή 92 χρονών. Άμα τη δεις, την είδα σε μια φωτογραφία στις Κάνες,
0: ναι.
1: Πριν από 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Καλέ Θεά, μιλάμε τώρα.
0: Βέβαια, τι συζητάμε.
1: Τι είπες τώρα, και εγώ δεν πάω τα πόδια μου, λέει ο λόγος.
0: 92 περίκαλο.
1: Και μπράβο τη να τα χιλιάσει, λένε τώρα. 100 είναι λίγο.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841 021 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
10: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: από σήμερα και όλη αυτή τη βδομάδα, επειδή το βλέπουμε και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολλούς και πάρα πολλές.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραία ιδέα.
0: Και εμάς εδώ στο στούντιο.
1: Έλα δε, και ντροπή, γιατί εγώ έχω και σκύλο βέβαια.
0: Κάθε μέρα θα έχουμε κάτι που είναι η προφύλαξη του σκύλου μας όταν πηγαίνουμε στην παραλία.
1: Έτσι.
0: Και αυτό συμβαίνει πλέον
1: σχεδόν
0: καθημερινά, έτσι.
1: Παντού.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε, αγάπη μου?
1: Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν τα φύκια που,
0: μάλιστα,
1: φαίνονται αθώα για μας, τα πατάμε και είναι και μαλακούτσκα,
0: mm-hmm,
1: αλλά το καλοκαίρι ξεραίνονται και συρρυκνώνονται, γίνονται πιο σκληρά και όταν ο σκύλος τα καταπιεί, φουσκώνουν από τα υγρά μέσα στο στομάχι του,
0: ναι,
1: και μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και απόφραξη που θέλει επέμβαση αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επιπλέον μπορεί να είναι γεμάτα με τοξίνες, με, ναι, σκουπίδια, με ρήπους και είναι απολύτως επικίνδυνα για την υγεία του.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε για μαλλί και βγαίνουμε χωρίς σκύλο.
0: Παιδιά, τα σκυλάκια μας μακριά από τα φύκια, έτσι να το
1: έτσι
0: προσέχουμε. Τώρα όμως εγώ σου έχω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης,
1: ναι,
0: που προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών με κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Καλά το ξέρω, αν ήταν η
0: ΚΟΙΣ,
1: έμπρα.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, επίσκεψη μπορείτε να κλείσετε καλώντας το 210-5279-500 για την Αθήνα,
1: 210-96-40-117 για τη Γλυφάδα,
0: ή με ένα απλό κλικ, παιδιά, www.eekalpha.gr.
1: Και μην ξεχνάμε τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Οκ, ισχύει.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει. Και δαγκώνει, λέει. Λοιπόν,
2: και ποιος έρχεται εδώ για να μας το θυμίσει?
1: Βασιλεία Πέτρου, παρακαλούμε.
0: Πολλά πλαστικά προϊόντα κατασκευάζονται για μία μόνο χρήση. Όμως τα υλικά τους μπορούν να παραμείνουν στο περιβάλλον για χρόνια ή και αιώνες. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον μία διαφορετική προσέγγιση. Τα ζωντανά πλαστικά, δηλαδή υλικά που περιέχουν μικροοργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιηθούν ώστε να αποδομήσουν το πολυμερές όταν αυτό δεν χρειάζεται πλέον. Ορισμένοι μικροοργανισμοί παράγουν ένζημα που μπορούν να κόβουν τις μακριές αλυσίδες πολυμερών σε μικρότερα τμήματα. Επειδή τα πλαστικά αποτελούνται από πολυμερή, οι επιστήμονες μπορούν να ενσωματώσουν είτε αυτά τα ένζημα είτε τα μικρόβια που τα παράγουν απευθείας μέσα στο υλικό. Με την ενσωμάτωση αυτών των μικροοργανισμών, τα πλαστικά μπορούν ουσιαστικά να ζωντανέψουν και να αυτοκαταστρέφονται κατά παραγγελία, μετατρέποντας την ανθεκτικότητα από πρόβλημα σε προγραμματιζόμενο χαρακτηριστικό, αναφέρει ο Ζουόν Τζουντάι, ένας από τους κύριους συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση ACS Applied Polymer Materials. Οι προηγούμενες προσπάθειες βασίζονταν κυρίως σε ένα μόνο ένζυμο. Οι ερευνητές επιδίωξαν να κάνουν τη διαδικασία πιο αποτελεσματική. Γενετικά τροποποίησαν το βακτήριο Bacillus subtilus ώστε να παράγει δύο ένζυμα που λειτουργούν διαδοχικά. Το πρώτο ένζυμο κόβει τις μεγάλες πολυμερικές αλυσίδες σε μικρότερα τμήματα σε τυχαία σημεία. Το δεύτερο ένζυμο διασπά αυτά τα μικρότερα τμήματα από τα άκρα τους μέχρι να μετατραπούν στα βασικά δομικά τους συστατικά, δηλαδή μονομερή. Επειδή τα δύο ένζυμα λειτουργούσαν συνεργατικά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά, η διαδικασία δεν παρήγαγε μικροπλαστικά κατά τη διάσπαση του υλικού. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της Ναυτεμπορικής.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Weekend.
2: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Όχι,
1: εγώ
0: δεν
1: το θυμάμαι, το είχαμε κάνει θέμα.
0: Ναι.
1: Άκου να δεις τώρα. 23 Ιουνίου του 97, του 1997 δηλαδή. Μάλιστα. Ο Μάρλον Μπράντο και η συνοδεία του, δεν ήταν μόνος του, ήρθε στην Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι.
0: Αλίμονο.
1: Και μίλησε σε μια εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι όπως ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος από το 60 είχε τρέλα με το περιβάλλον.
0: Ναι, είχε κάνει πάρα πολλά.
1: Είχε κάνει πάρα πολλά. Σου θυμίζω και το λόγο των Ινδιάνων στο Αντί να πάρει το Όσκαρ. Γενικώς ήταν ακτιβιστής γερός.
0: Το παράδειγμα του το έχουν ακολουθήσει πάρα πολλοί ηθοποιοί.
1: Έτσι είναι.
0: Μεταξύ των οποίων.
1: Και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο πολύ.
0: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
1: Και ο Ρίτσαρντ Γκιρ πολύ.
0: Βεβαίως, και φοβερή. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε πληροφορική, γραφιστική και τέλος πάντων κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλα αυτά.
1: Να πάμε. Αν είναι να πάμε και online, να πάμε.
0: Ανώτερες σχολές Α, αγάπη μου. Λοιπόν, θέλετε να σπουδάσετε πληροφορική, γραφιστική, ναι. Λοιπόν, 210-5279-500, καλείτε. 210-41-207-14
1: ή ένα κλικ στο www.eekalpha.gr να μαζευόμαστε. Τα προνομιακά δίδακτα είναι για λίγες μέρες.
0: Έτσι.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα, εντάξει.
1: Τι θα φάμε απόψε.
0: Χθε δεν σ' άρεσε εκείνο με το porridge.
1: Έλα, υβρό με το νερό. Εδώ όμως με έχεις.
0: Καβγουλάκι.
1: Εδώ με έχεις πολύ.
0: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Εγώ τα ζυμαρικά.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά τα θέλω πολύ περισσότερο με σκέτο τον τόνο.
1: Και εγώ από
0: παρά
1: τη σάλτσα.
0: Με το κάνουμε σάλτσα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Είναι
1: και
0: υπέροχα,
1: εγώ. Εξαιρετικό, άμα βάλει και κάπαρι πάνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, για απόψε μια ιδεούλα ρίχνουμε. Πάστα, ζυμαρικά δηλαδή. Τόνος κονσέρβα.
1: Ναι.
0: Κάπαρι.
1: Mm-hmm.
0: Λιαστή ντομάτα.
1: Μην το συζητάς.
0: Βασιλικός.
1: Φρέσκος από το μπαλκόνι.
0: Τρελαίνω.
1: Και να σου πω και ένα κόλπο που κάνω.
0: Για πες.
1: Άμα δεν φτάνουν τα μακαρόνια,
0: ναι,
1: εγώ παίρνω και από αλλού.
0: Τι.
1: Δηλαδή τα κάνω. Λίγο κοχυλάκια, λίγο.
0: Α,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ό,τι μου περισσεύει.
0: Έτσι.
1: Γιατί.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1,99 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Έλα τώρα που με έχεις μέσα στα ποδόσφαιρα.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ και άλλα πράγματα όμως.
1: Για πες, τι θες να πεις.
0: Άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Μπορείς να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων και δεν μιλάω τώρα για το ποδόσφαιρο, μας έχετε τρελάνει. Ναι. Μπάσκετ, τένις, κολύμβηση, βόλεϊ και πού να λέμε, με και αερόμπικς. Πού?
1: Πού?
0: Νομίζεις, πού? Στις ανώτερες σχολές Α.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα με προνομιακά δίδακτρα, τα οποία τα εξασφαλίζω ως εξής.
1: Ναι.
0: Ή παίρνεις τηλέφωνο 210-5279-500 ή 210-96-40-117
1: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τι το λες και δεν το κάνεις.
1: Λοιπόν, πάμε στη μουσική ενότητα.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια γύρω από τον αθλητισμό, ποδόσφαιρο, NBA, και είναι πάρα πολλά σε πληροφορία.
0: Ατελείωτα και τα ξέρουμε και όλα με έναν τρόπο, ε.
1: Ναι.
0: Ενώ και εμείς που δεν παρακολουθούμε.
1: Διαλέξαμε τα πέντε, ρε παιδί μου, το να φανταστείς. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με το θρυλικό των Queen, the We Are The Champions.
0: Τι είπες τώρα, αυτό είναι ύμνος.
1: 1977, μέσα από το News of the World, έτσι το άλμπουμ αυτό. Η πρώτη αθλητική ομάδα η οποία το χρησιμοποίησε στους αγώνες της, ξέρεις ποια ήταν?
0: Όχι.
1: Η εθνική του Καναδά.
0: Η εθνική του Καναδά.
1: Στο λακρός. Το λακρός ξέρεις τι είναι?
0: Το ξέρω.
1: Είναι ένα σαν χόκκι επιχώρητο.
0: Ναι, ναι, ναι, το
1: ένα
0: ξέρω.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Ένα τέτοιο χαζό είναι, ναι.
1: Κέρδισαν το 78 το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αγγλία που είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το πήραν λοιπόν αυτοί, το κάνανε τραγουδάκι δικό τους. Έχει γίνει πλέον διαχρονικός ύμνος, παγκόσμιος ύμνος.
0: Παντού τα ακούς. Ποδόσφαιρα, μπάσκετ,
1: το ωραίο, το ωραίο με αυτό ξέρεις ποιο είναι?
0: Ποιο?
1: Ότι το 2011,
0: ναι,
1: η ομάδα επιστημονικών ερευνητών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το We Are The Champions ήταν το πιο πιασάρικο τραγούδι στην ιστορία της pop μουσικής.
0: Αυτά τα συμπεράσματα μου αρέσουν εμένα από την επιστήμη.
1: Λοιπόν,
0: όχι τετάρτες.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: ωραίο, ωραίο, ανυψωτικό, ψυχικά.
1: Βασίζεται σε αυτή τη μαγική λέξη και αυτό το έκανε φοβερά πιασάρικο.
0: Το Champions.
1: Όχι, το We.
0: Το We.
1: Εμείς.
0: Εμείς, εμείς.
1: Εμείς όμως τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα μόνο.
1: Το δύο στην τιμή του ενός για σήμερα είναι OK, over.
0: Over. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, σε πρόλαβα και...
1: τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι με σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ποια είναι αυτή, καλέ?
0: Η Βασιλεία Πέτρου, πάντα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4 ο Άσης Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

Μάης έχει μυστικά και ένα κλαδί κρυμμένο που ανοίγει μάτια σκοτεινά και χείλη πικραμένο. Έχει και ένα μοντρελό που κουβαλάει τη γύρι και πυροβάτει στις καρδιές στο μέγα πανηγύρι. Ο Μάης είναι μουσική από παλιά τραγούδι, από κλαδί ροδακινιάς και από λεύκα σουλούδι. Δεν έχει λαμδότερο στην γλώσσα να βουλιάζει, είναι από αλφα καθαρό και όταν

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 11 63. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Την Τρίτη 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Place du Eon. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Place du Eon, στις

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικά καλλινορίσματα, μια εκπομπή με πολύ κριτική μουσική, μαντινάδες, σχόλια και αθυβολές. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
2: Σάββατο 27 του Ιούνιου σήμερα και τα κριτικά καλλινορίσματα κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, από το ραδιόφωνο Λιχνάρη της Ρόδου και τον 104,4 στον Άγιο Νικόλαο.
1: Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης
2: και ο Γιάννης Νιωτάκης. Στην παραγωγή είναι ο Παναγιώτης ο Χριστοφόρου. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που μας ακούνε από τον 104,4 στον Άγιο Νικόλαο, πέμπουμε ιδιαίτερους χαιρετισμούς.
1: Έχουμε πει πολλές φορές, φίλες και φίλοι, από την εκπομπή μας ότι η καλλιέργεια ενός λαού και η βελτίωση του πολιτιστικού του επίπεδου αποτελεί τη βάση για την ευημερία και ποιότητα της ζωής του λαού αυτού. Και ένα από τα πολιτισμικά στοιχεία ενός λαού είναι η παράδοσή του. Η παράδοση αποτελεί πηγή δύναμης, πηγή σύνδεσης ανάμεσα στις γενιές και περιλαμβάνει τα στοιχεία που συγκροτούν την ταυτότητα του λαού. Αφορμή παίρνουμε από αυτό για να αναφερθούμε σήμερα στην εθιμική καταγραφή του Κλείδωνα, του Άγιανιού, το γενέθλιο του οποίου γιορτάστηκε προχθές στις 24 του Ιούνιου.
2: Έρχεται στο νου μας το υπέροχο ποίημα του αξέχαστου Κωστή Φραγκούλη που έγραψε στα διφορά του. «Τα Αγιανιού του Κλείδωνα θα αφήσω το μετόχι, το ποτιστήρι των οζό και το παλιομητάτο και από βραδείς θα κατεβώ να αλλάξω στο χωριό μου, να κάψω τα σκαλώματα του Μάη τα στεφάνια και να πηδήξω στις φωτιές για το καλό του χρόνου, να βάλω και στον κόρφο μου και στο προσκέφαλό μου δροσόμυλο, να ονειρευτώ ποια κόρη μέλετέ μου, κοντά κοντά να θέσομαι να με σφιχταγκαλιάσει. Πια δε τα ητέρου στην αυλή, στα Αγιανιού τη χάρη, να βγάλουμε τον Κλείδωνα με λύρες και τραγούδια, να δω κι εγώ τη μοίρα μου, ίντα κοντό μου γράφει, να δώσω και στις νιές συντροπαλές, τις χαμηλοβλεπούσες σαροδαρές να κάθονται σαν ύφες στα πεζούλια. Και σαν γαμπρούς στα τσόχινα τα τελικανιδάκια, στραβά το μαύρο μάντιλο, βασιλικός ταυτίτος και με το ασημοκούμπορα στη μέση περασμένα. Και πεις νετάρι ο Κλείδωνας και βγει το ριζικό μας, να πιούμε αμήλυτο νερό και στο χορό να μπούμε».

0: Ανάμεσα στις θρησκευτικές γιορτές του μήνα Θεριστή, του Ιούνιου δηλαδή, ξεχωριστή θέση κατέχει η γιορτή του Αγιανιού, που γιορταζόταν παλιότερα σε ολόκληρη την Ελλάδα με τις φωτιές που έφερναν καθαρμό από τα μυαρά και τις αρρώστιες. Ο Άι Γιάννης όμως λεγόταν και Λιοτρόπης, αφού η εορτή συνδέθηκε με την αλλαγή του θερινού ηλιοτροπίου.
1: Λεγόταν ακόμη και Ριζικάρης, αφού εκείνη τη μέρα με το έθιμο του κλείδωνα επιζητούσαν να μάθουν τη μοίρα, το ριζικό τους, κυρίως οι νέοι της εποχής, όπως μας είπε στο ποίημά του και ο Κωστής Φραγκούλης. Ο Άι Γιάννης όμως λέγεται και Ριγανάς, επειδή τις μέρες αυτές είναι η κατάλληλη εποχή για το κόψιμο της ρίγανης κυρίως, αλλά και των άλλων αρωματικών και θεραπευτικών άγριων φυτών, όπως είναι το θυμάρι, η φασκομιλιά και όλων των βοτάνων που χρησιμοποιούνται στη λαϊκή ιατρική.

0: Πολλές είναι οι λαϊκές εκδηλώσεις, τα παρατηρήματα και οι μαντικές ενέργειες που συνδέονται με την εορτή του Αγιανιού. Όλα τα παραπάνω αρχίζουν από την παραμονή στις 23 και συνεχίζονται την ημέρα της γιορτής στις 24 του μήνα. Απαραίτητο στοιχείο για τα μαντεύματα κατά το άνοιγμα του κλείδωνα, για τον οποίο θα πούμε περισσότερα παρακάτω, αποτελεί το αμύλητο νερό που θα μπει στη μεγάλη στάμνα ή σε άλλο πύλινο δοχείο για να βαφτιστούν τα διάφορα φρούτα ή άλλα αντικείμενα.
1: Το κουβάλιμα του αμύλητου νερού γινόταν κατά τρόπο μυσταγωγικό και το απομεσήμερο της παραμονής. Μια Μαρία που είχε και τους δύο γονείς της έπαιρνε τη στάμνα στον ώμο και αμύλητη τραβούσε κατά την βρυσομάνα της γειτονιάς να το γεμίσει νερό. Αφού τη γέμιζε, αμύλητη πάλι, την έφερνε στο σημείο που εκ των προτέρων είχε οριστεί να ανοίξει ο κλείδωνας της γειτονιάς την επαύριο ανήμερα της εγιορτής του Αγιανιού το απόγευμα. Το σημείο αυτό ήταν συνήθως η πλατεία της γειτονιάς ή κάποια ευρύχωρη αυλή κοντινού σπιτιού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κριτικά καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Στο σημείο που θα έβγαζα τον κλείδωνα, την παραμονή, ερχόταν οι γειτόνισσες, προπάντων οι κοπελιές και οι τελικανίδες, κρατώντας στα χέρια τους τα ριζικάρια ή κλειδονικά, μαρκαρισμένα με το μονόγραμμά τους, και τα παρέδιδαν στη Μαρία που έπαιζε και το ρόλο φύλακα του αμύλητου νερού. Τραβούσε το σκέπασμα της θάμνας που ήταν συνήθως ένα πλουμιστό προσώμι και έριχνε η Μαρία ένα-ένα τα ριζικάρια στη θάμνα.
0: Τα ριζικάρια ήσαν κυρίως φρούτα της εποχής, αχλάδια, μήλα, τζάνερα ή ζαρζαβατικά, αγκούρια, ντομάτες ή μαλαματικά, δαχτυλίδια, βραχιόλια και άλλα. Η στάμνα παρέμενε εκεί μέχρι αργά το βράδυ για να φέρουν τα ριζικάρια τους όλοι όσοι ήθελαν να μάθουν για την τύχη τους την επαύριο που θα άνοιγε ο κλείδωνας. Στο ίδιο μέρος, στην πλατεία της γειτονιάς που ήταν η στάμνα, άναβαν την παραμονή αφού νύχτωνε και τη φουνάρα του Αγιανιού για να κάψουν τα μαγιάτικα στεφάνια.

αχέ μου μυρισμένε. Κι από και για τη μύτη σου την κοντιλοσύρμενια. Αγγέλος τη ζωγράφιζε μικρή μου χαϊδεμένη να.

0: Αφού όλα τα ριζικάρια της γειτονιάς έμπαιναν στη στάμνα, μια άλλη Μαρία βοηθούσε ώστε και οι δύο Μαρίες μαζί να σηκώσουν τη στάμνα και να πάνε στην ευρύχωρη αυλή του πιο κοντινού σπιτιού. Την άφηναν εκεί αφού τοποθετούσαν πάνω στο σκέπασμά της ένα μεγάλο κλειδί για να κλειδώσει ο κλείδωνας, να φεγγαριαστεί και να αστρονομιστεί, να δεχτεί δηλαδή την επίδραση του φεγγαριού και των άστρων η στάμνα και το αμύλιτο νερό, ώστε να μεταφέρουν στα ριζικάρια τις μαντικές ικανότητες που τους προσδίδει ο λαός μας.
1: Αφού κλείδωνε ο κλείδωνας, έλεγαν οι Μαρία στη Μαντινάδα, κλειδώνουμε το κλείδωνα στα Αγιανιού τη χάρη, μοίρα να δει η κοπελιά και κάθε παλικάρι. Η στάμνα παρέμενε εκεί απείραχτη μέχρι την άλλη μέρα, ανήμερα του Αγιανιού το απόγευμα, που θα μεταφερόταν πάλι από τις δύο Μαρίες στην πλατεία της γειτονιάς όπου ανοιγόταν ο κλείδωνας.

0: για τις φωτιές, τη φουνάρα Ταγιανιού, θυμόμαστε ότι από νωρίς τα παιδιά της γειτονιάς μάζευαν ξερά κλαδιά και χόρτα και τα συγκέντρωναν στην πλατεία όπου θα ανάψει η φουνάρα. Αφού νυχτώσει καλά, βάζουν μικρή ποσότητα χόρτων στη μέση της πλατείας που θα τα ανάψουν. Στη φωτιά αυτή θα πετάξουν οι γείτονες και την Ανθοδέσμη ή το στεφάνι της Πρωτομαγιάς που είχαν κρεμασμένο στην πόρτα του σπιτιού τους.
1: Οι φλόγες αρχικά είναι χαμηλές για να πηδήσουν πάνω τους οι γεροντότεροι γείτονες και τα μικρά παιδιά, πάντοτε κατά την ίδια φορά για την αποφυγή ατυχήματος. Όπως πηδούσαν πάνω από τη φωτιά έλεγαν «Περνώ τον χρόνο τον καλό και πάω στον καλύτερο». Αφού περνούσαν οι γεροντότεροι και τα μικρά παιδιά, ερχόταν η σειρά των νέων. Τροφοδοτούσαν τη φωτιά με μεγάλη ποσότητα ξερών χόρτων και κλαδιών, ώστε οι φλόγες να φτάσουν όσο γίνεται ψηλότερα. Τότε άρχιζαν να πηδούν πάνω τους οι πιο τολμηροί και ρυψοκίνδυνοι νέοι.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Ακούτε ραδιόφωνο Λιχνάρι, το ραδιόφωνο που φωτίζει την καλή μουσική και την εκπομπή Κριτικά Καλλινορίσματα που παρουσιάζουν ο Μανώλης Τσιρακάκης και ο Γιάννης Νιωτάκης. Η εκπομπή μας αναμεταδίδεται από τον σταθμό 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη γιορτή του Κλείδωνα.
5: Όταν οι φωτιές του Αϊγιανιού έπεφταν και οι φλόγες καταλάγιαζαν, σειρά είχαν οι λύρες και τα νταούλια, τα μαντολίνα και οι εσκομαντούρες. Οι χορευτές έκαναν κύκλο γύρω από τη Θράκα και το γλέντι συνεχίζονταν ως αργά το βράδυ. Αρκετοί παρέμεναν στο γλέντι μέχρι το ξημέρωμα, αλλά και άλλοι που είχαν φύγει για ύπνο από νωρίς ξυπνούσαν με το χάραμα για να δουν τα στριφογυρίσματα του ήλιου.
4: Εστιχτοδός ίσως ή από την τοπική παράδοση, ο λαός μας είχε λίγες έστω γνώσεις γύρω από την ηλιοτροπή του καλοκαιριού που συμβαίνει τις μέρες κοντά στη γιορτή του Αγιανιού. Ξενυχτά λοιπόν ή ξυπνά ο λαός με το χάραμα για να δει το στριφογύρισμα του ήλιου την ώρα που ανατέλει. Με γυμνό μάτι ή με προπέτασμα μαύρου λεπτού πανιού έβλεπαν, όπως έλεγαν, τον ήλιο να γυρίζει περιστροφικά. Και αν το γύρισμα ήταν δεξιόστροφο, όλες οι γεωρικές εργασίες του επόμενου εξαμήνου μέχρι τα Χριστούγεννα θα πήγαιναν κατευχή. Αν όμως το γύρισμα του ηλιοτροπίου ήταν αριστερόστροφο, το επόμενο εξάμηνο δεν θα ήταν ευνοϊκό για τον αγρότη.

0: Να πάμε τώρα στο κλείδωνα για να δούμε πού οφείλεται η ετυμολογία της λέξης. Η λέξη κλείδωνας δεν έχει καμιά σχέση με το κλειδί που πολλοί συνηθίζουν να συνδέουν. Η λέξη κλείδωνας είναι ομηρική που σημαίνει άκουσμα ιονισμού και το ρήμα κλειδωνίζω σημαίνει μαντεύω. Η αστρονομισμένη λοιπόν στάμνα που είπαμε πιο πάνω και που έχει μέσα το αμύλητο νερό και τα ριζικάρια μεταφερόταν ανήμερα του Αγιανιού αργά το απόγευμα στην πλατεία της γειτονιάς από τις απίκραντες Μαρίες που είχαν και τους δύο γονείς του.
1: Εκεί συγκεντρώνονταν και οι γείτονες, μικρά παιδιά, νέοι και κοπελοπούλες, μεσόκοποι και γερόντι με τις γερόντισές τους για να ανοίξει ο κλείδωνας. Την πρωτοκαθεδρία βέβαια σε μια τέτοια πανηγυρική σύναξη της γειτονιάς είχαν τα όργανα, μαντολίνα, λιροντάουλα, βιολιά και λαούτα. Μια Μαρία που λίγο πολύ έπαιζε το ρόλο της πυθίας έπαιρνε θέση δίπλα από τη στάμνα και εφόσον επικρατούσε πλήρως ησυχία έβγαζε το κλειδί από το στόμιο της στάμνας και έλεγε την πρώτη μαντινάδα «Ανοίγουμε τον κλείδωνας του Αγιανιού τη χάρη και απού χειριζικό καλό ας έρθει να το πάρει».

0: κάτω από προσώμι που σκέπαζε το στόμιο της στάμνας, η Μαρία έβαζε το χέρι της μέσα και τραβούσε το πρώτο ριζικάρι. Διάβαζε το χαραγμένο πάνω στο ριζικάρι μονόγραμμα και ο κάτοχος σηκώνονταν από τη θέση του για να πάρει το ριζικάρι του. Ακολουθούσε σειρά μαντινάδων που άλλες ήσαν επενετικές, άλλες ερωτικές και άλλες πειραχτικές ή του ριζικού.
1: Μετά από κάθε μαντινάδα η Μαρία έβγαζε ένα ριζικάρι και το έδινε στον κάτοχο για να δεχτεί αυτός τα μπράβο, τον θαυμασμό ή τα πειράγματα όλης της ομίγυρης. Όντε σε γένα η μάνα σου, εκούμπησε στη βρύση και η καμεγιό εγλεντιστή και όμορφο κυπαρίσι. Ή ήταν πειραχτική, όντε σε γένα η μάνα σου, καλιά τον ένα κάμι, ένα κατσούλι μαλλιαρό τσιμποντικούς να πιάνει.

0: Ακούτε την εκπομπή «Κρητικά Καλλινορίσματα» που μεταδίδεται από το ραδιόφωνο Λιχνάρη Ρόδου και τον 104,4 του Αγίου Νικολάου Κρήτης.
1: Οι κοπελιές συνήθως κρατούσαν μολύβι και χαρτί και έγραφαν όποια μαντινάδα αντιστοιχούσε στο δικό τους ριζικάρι, άρα και άλλες μαντινάδες που τους άρεσαν. Με γέλια συνεχιζόταν η εκδήλωση μέχρι να βγει από τη στάμνα και το τελευταίο ριζικάρι και να ακουστεί η τελευταία μαντινάδα του κλείδωνα που σηματοδοτούσε την έναρξη του χορού. Εδώ που ετελέψαμε κι αν ασπιχτά αγκαλιαστούμε, φέρτε τις μεζέδες σας να φάμε και να πιούμε.
0: Όλες οι νοικοκυρές της γειτονιάς είχαν φροντίσει από νωρίς για μεζέδες και τσικουδιές ή κρασί. Έτσι μετά τον κλείδωνα το ρίχναν όλοι στο φαγοπότι και στον χορό. Η στάμνα με το αμύλιτο νερό μεταφέροντας στην άκρη τώρα για να περάσουν οι κοπελιές με τα κύπελά τους, να πάρουν λίγο για το σπίτι, να πιούν μια γουλιά για να δουν στον ύπνο τους το γαμπρό που πρόκειται να πάρουν.

Κι έτσι τελειώνει η οδηπορία μας στον όμορφο χώρο των κλειδώνων στην Κρήτη. Μια οδηπορία που ξεκουράζει και ψυχαγωγεί. Ένας δρόμος που θυμίζει περασμένα και καταγράφει συγκερινά. Ένας κόσμος όμορφος, κατάφορτος από την ανθρωπιά, τη λεβεντιά και το ήθος των ανθρώπων του τόπου μας. Ένα κομμάτι από το μεγαλείο της λαογραφικής Κρήτης μας. Πριν σας αφήσουμε να πούμε ότι τα στοιχεία της σημερινής μας εκπομπής

0: Τις αφιερωμένης στο έθιμο του Κλείδωνα αντλήσαμε από τις λαογραφικές καταγραφές του λαογράφου Μιχάλη Χουρδάκη Νίσπιτα «Ο Κλείδωνας στην Κρήτη».
1: Θα σας αποχαιρετήσουμε με τη μαντινάδα της εβδομάδας. Είναι η μαντινάδα με την οποία, όπως σημειώνει ο αξέχαστος λαογράφος Σταμάτης Αποστολάκης, έκλεινε ο Κλείδωνας. Ανοίξετε, σφαλίξετε τις πόρτες του Κλειδώνου που στερνοβγεί το μήλον του να ζήσει χίλιους χρόνους. Ξεχωριστό χαιρετισμό μπέμπουμε σε όλους σας φίλες και φίλοι όσοι μας ακούτε εδώ στη Ρόδα από το ραδιόφωνο Λιχνάρη, από τον 104,4 στον Άγιο Νικόλαο και μέσα από το ίντερνετ στον υπόλοιπο κόσμο. Ο Γιάννης Νιωτάκης και ο Μανώλης Τσιρακάκης που παρουσίασαν την εκπομπή, καθώς και ο Παναγιώτης Χριστοφόρου που ήταν στην παραγωγή, σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι και ως τότε από τα κριτικά μας καλλινορίσματα, καλή σας ώρα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Καλώς όρισες εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάνε και τα σχέδια περισσότερο. Για διακοπές, για παρέες. Για να νιώσεις λίγο περισσότερο την ηρεμία του καλοκαιριού. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε. Να, εδώ εμείς δεν κάνουμε πολλά. Ωραία μουσική, παλιά και καινούρια, ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε.

Προσπαθώ από αυτά που μου λέτε εσείς οι ακροατές να καταλάβω τι γίνεται ακριβώς με τους λαγοκέφαλους για να σας το μεταφέρω. Δεν τα έχω καταφέρει. Να σας πω κάτι σίγουρο. Πρόκειται για ένα ψάρι λαθρομετανάστη. Μας ερχόντουσαν οι υπόλοιποι λαθρομετανάστες. Έχουμε και τα ψάρια λαθρομετανάστες. Ένα ψάρι το οποίο υπήρχε στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μας έχει έρθει από τα νότια κάτω, τα πιο ζεστά. Τις πιο ζεστές θάλασσες. Τώρα φέτος είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα, μεγαλύτερο. Ο ένας μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ένας ειδικός τέλος πάντων. Ένας άλλος μου λέει ότι έχουμε πάνω από 200 περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με δαγκώματα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Επίσης μου είπανε ότι ο λαγοκέφαλος είναι η τροφή του καρχαρία, γι' αυτό βλέπουμε και καρχαρίες πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες φέτος. Εσείς δεν χρειάζεται να πηγαίνετε να το χαϊδεύετε, ούτε να παίζετε μαζί του όπως κάτι βίντεο είδα τις προηγούμενες μέρες. Από μακριά και αγαπημένοι. Άμα δείτε λαγοκέφαλο, σιγά σιγά στρίβετε, πηγαίνετε λίγο πιο μακριά. Δαγκώνει γερά, δεν παθαίνετε κάτι ιδιαίτερο, αλλά δαγκώνει γερά.

νευριάζω μερικές φορές διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα που προσπαθούν να σου περάσουν κάτι και επαναλαμβάνονται μάλιστα με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο. Διαβάζω εδώ: μετακόμισε σε σπίτι 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, εκεί είναι πανάκριβα έτσι κι αλλιώς τα ενίκια. Μετακόμισε με τη λογική ότι σε λίγους μήνες θα πάει σε ένα άλλο σπίτι και τελικά δεν θέλει να φύγει από εκεί. Δεν χρειάζομαι, λέει, κάτι μεγαλύτερο. Μια νεαρή συγγραφέας που μετακόμισε σε διαμέρισμα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι και ανακάλυψε το όφελος που άλλαξε τη ζωή της. Δηλαδή, οι άλλοι μπορεί να αγοράζουν και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή με 10, 14 και 24 σπίτια. Εσύ μπορείς να πηγαίνεις και να μένεις σε σπίτι 9 τετραγωνικών και πολύ σου είναι. This time, I'm coming with no... Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα οι διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ με τέτοιες διαφημίσεις γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok για επικοινωνία, στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: 104,4.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

ο Good Job Nicky και οι ερωτήσεις του. Questions. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίσου, και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλοκαίρι. Έτσι πάει αυτό από εδώ και μπρος. Έτσι πάει και με εμάς, εδώ με τη μουσική μας. Καλώς ορίσατε. Summer Girl, Jamiroquai. Χαιρετισμού στην Ελισάβετ.

σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για μια νεαρή γυναίκα συγγραφέα στο Παρίσι, η οποία ήθελε να κάνει μετακόμιση, έφυγε από το σπίτι της, για λίγο καιρό πήγε να μετακομίσει σε ένα τύπου σπίτι δωμάτιο 9 τετραγωνικών, αλλά τελικά έμεινε εκεί γιατί λέει της άρεσε, γιατί ήταν το μικρό σπίτι που την έκανε να ζήσει περισσότερο. Εγώ ξέρω για το μικρό σπίτι σε Λιβάδι, εν πάση περιπτώσει περισσότερη ζωή λέει, με λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό το λίγο που προσπαθούν να σου περάσουν ότι αξίζεις, ενώ οι άλλοι έχουν σπιταρώνες 10 και 20 σπίτια. Τέλος πάντων, και διαβάζω εδώ ότι ο λόγος ήταν ότι πλήρωνε κάτι λιγότερο από 600 ευρώ για τα 9 τετραγωνικά. Εντάξει, έτσι είναι στο Παρίσι. Το ξέρουμε αυτό από παλιά. Αλλά με 9 τετραγωνικά έχει αρχίσει και με πιάνει έτσι, πνίγομαι λιγάκι όταν τα

Ο Μάικλ Τζόρνταν λέει, κάνει τη ζωή που ενηρευόμαστε και αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε ελληνικά νησιά, από νησί σε νησί.

Ποιος θα κάνει τη ζωή αυτή, εγώ και εσύ που περιμένουμε υποσχέσεις από κάποιον που υποσχέθεται ότι ας πούμε θα σου δίνει δωρεάν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Και εντωμεταξύ αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα να ήταν και συχνά όπως είναι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία ας πούμε, όπως Γερμανία, όπως Αγγλία, Γαλλία, δεν ξέρω και εγώ τι, μία φορά την ώρα, μία φορά το ημίωρο. Τι να πεις, και καμία και συνέπεια, κιόλας. Περιμένεις να περάσεις το 1 τέταρτο και περνάει στα 3 τέταρτα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχο είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

κάποιες φορές που έρχονται καλεσμένοι σπίτι, μεταξύ των άλλων που μαγειρεύω, τους κάνω και τηγανιτές πατάτες, πάνε εύκολο. Αλλά είναι μαγεία, είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που τους φτιάχνω. Έτσι έχει ειδική συνταγή, με ρωτάνε πώς το καταφέρνεις, δεν τους λέω. Έτσι, απλά γεμίζω ξανά το λάδι, δεν αδειάζω το παλιό, είναι πάρα πολύ απλό. Δοκιμασμένη και βραβευμένη συνταγή, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην Ιαπωνία υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο που χρησιμοποιεί το ίδιο λάδι εδώ και 66 χρόνια. Άρα βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Μάθε μπαλίτσα. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια ώρα, μείνε εδώ.

διαβάζω εδώ για το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί όλους, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκοσμίως, την υπογεννητικότητα. Στην Ελλάδα οι Ελληνίδες το 2025 γέννησαν λιγότερο, αυτό το έχουμε μάθει, από 68.000 κάτι παιδιά το 24 στα 65 μισό παιδιά, 65.550 παιδιά το 2025, αλλά 1.405 μητέρες έγιναν με ηλικία άνω των 45 ετών το 2025, ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν μόλις 200 κάτι. Άντε και γιαγιάδες να γίνεστε μαμάδες, τι να σας πω. Εγώ το άκουσα και κουράστηκα που έγινα πατέρας πολύ νωρίτερα.

Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Πάμε πολύ πίσω, δεκαετία του 80. Για θυμίσου τι ακούγαμε τότε.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλα.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24 40.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
5: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Θυμήσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Μουντιάλ συνεχίζεται, ευτυχώς για κάποιους, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και όπως υπάρχουν δουλειές σε αυτό το χρονικό διάστημα που έτσι ανθίζουν λόγω του Μουντιάλ, όπως είναι, ξέρω και εγώ, τα delivery, τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες που δίνουν και παίρνουν, υπάρχουν και εργασίες, υπάρχουν δουλειές οι οποίες έχουν παγώσει, παιδιά.

αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε δει στον ουρανό, περνάει και ίσως να μπορούμε να το δούμε σε, έτσι, σε κιάλια δυνατά ή σε τηλεσκόπιο απλό, ένας αστεροειδής ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, αλλά λέει δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Περνάει αρκετά μακριά μας. 2,56 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. 6,5 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης. Εν τω μεταξύ, εδώ στο δημοσίευμα σου δείχνει μία κουκίδα, ένα αστέρι ανάμεσα σε πάρα πολλά και λες τώρα ποιο είναι αυτό που μπορεί να πέρασει από κοντά και να μου σπάσει το κεφάλι. Και σου λέει ο άλλος ο ειδικός, να αυτό είναι. Σου δείχνει μία κουκίδα από τις 500, ας πούμε, της φωτογραφίας. Και λες όλες οι άλλες κουκίδες είναι ok, καλά.

για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής καλοκαιριάτικα για τα καλά πλέον. Να μην σου πω το άλλο, το ωραίο. Έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα. Στο λέω για σένα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές σου. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ ραντεβού. Δίνω πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε φαντασίες.

όταν πατέρας σου είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης και μητέρα σου η Ισιδώρα Σιδέρη, τότε έχεις γεννηθεί σε ένα άκρος καλλιτεχνικό περιβάλλον. Δεν θα γίνεις οδοντίατρος, δεν θα γίνεις πολιτικός μηχανικός, μάλλον θα ακολουθήσεις τα βήματά τους στη μουσική. Και βέβαια, έχοντας παράλληλα και τη στήριξή τους στις επαγγελματικές σου επιλογές. Και βέβαια, μιλάμε για την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ο δε βέβαια πατέρας της Γιάννης δεν έχει κρύψει ποτέ πόσο τη λατρεύει και έχει δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Την κόρη μου τη θεωρώ αηδόνη και συνειδητά δεν έμπλεξα καθόλου στην καριέρα της και το έκανα με πολύ σιγουριά. Εύχομαι στα παιδιά να αγαπάνε και να σέβονται τους γονείς τους, αλλά να αποκοπούν άμεσα από τον ομφάλιο λόρο κάτι που με δίδαξαν έμεσα και οι δικοί μου γονείς».

Η Ελεονόρα γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1983 και βέβαια η καταγωγή πολύ γνωστή σε όλους από την Άξο και από τη Μύκονο. Από πολύ μικρή ηλικία συμμετείχε ως ηθοποιός σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις αλλά και ως τραγουδίστρια σε παιδικά τραγουδάκια που όλοι κάτι έχετε ακούσει, έτσι. Το 2004 έκανε το πρώτο της επαγγελματικό βήμα στο χώρο του τραγουδιού με τη συμμετοχή της στη δεύτερη ακρόαση νέων ερμηνευτών της μικρής Άρκτου του Παρασκευά Καρασούλου, όπου και διακρίθηκε. Εκεί, στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού, συμμετείχε και στο δίσκο «Δεύτερη ακρόαση της μικρής Άρκτου» με τραγούδια των Γεράσιμου Ευαγγελάτου, Κώστα Τσίρκα, Μαρίας Πολυδούρη και Μιλτιάδη Σελιτσανιώτη.

4 χρόνια αργότερα, το 2008, ο Αντώνης Μιτζέλος, μετά από μια κοινή περιοδία με την Ελεονόρα, της γράφει για το πρώτο της CD το τραγούδι «Κόψε και μοίρασε στα δυο», σε στίχους της Λίνας Δημοπούλου, όπου γίνεται πλατινένιο και μεγάλη διαχρονική επιτυχία, χαρακτηρίζοντας βέβαια τη μετέπειτα καριέρα της Ελεονόρας. Τον Ιούλιο του 2011 συμμετείχε στην τελετή λήξης των 13ων αγώνων Special Olympics στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό και το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς εμφανίζεται ζωντανά στο μουσικό προάβλιο μπάντμιντον σε ένα αφιέρωμα στον Αλέκο Σακελάριο, ερμηνεύοντας μοναδικά τα γνωστά κινηματογραφικά τραγούδια.

σαν ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή.

συνεχίζει ακράδαντα να συμμετέχει σε μόνο σημαντικές συναυλίες. Επίσης, το Δεκέμβριο του 2013, με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπου «Μετακόμιση τώρα», κάνει μια σειρά εμφανίσεων στο κέντρο «Άνοδος». Και το Μάρτιο συμμετέχει στη συναυλία «Όσοι θυμάστε» του Γιώργου Ταλάρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Και, κανείς δεν θα ξεχάσει, στην επέτειο 20 χρόνων από το θάνατο της Μελίνας Μερκούρη, όπου η Ζουγανέλη ερμήνευσε τραγούδια της Μελίνας σε μια sold out παράσταση στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού.

Κάνοντας νοερά εκεί κάπου στον Ιούνιο του 2016, η Ελεονόρα Ζουμανέλη συμμετέχει σε μια συναυλία στο Καλλιμάρμαρο στάδιο που παρακολούθησε, ακούστε, 40.000 κόσμος. Η συναυλία ήταν ένα αφιέρωμα σε τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου με διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Και ερχόμαστε στη συμμετοχή της με τον Κωστή Μαραβέγια, την Ατάσα Μποφίλιο και τον Γιάννη Χαρούλη σε μια αποσυναυλία από ροκ, να την πούμε, από καταπληκτικά ενεργειακή, να την πούμε, στο Gazi Live. Και τέλος το 17 η Ζουγανέλη ήταν καλεσμένη του Διονύση Σαββόπουλου πάλι στο Καλλιμάρμαρο στάδιο για τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε».

0: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live, 3η 30 Ιουνίου στην Πλάζ του ΕΟΤ στις 8.30. Να είστε εκεί.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

δυναμική αλλά και εύθραυστη, ντροπαλή αλλά και αυθόρμητη, προσγειωμένη αλλά με υψηλούς στόχους, εξαιρετική ερμηνεύτρια στη σκηνή αλλά και στο θεατρικό σανίδι. Όλες οι παραπάνω αντιθέσεις χαρακτηρίζουν την Ελεονόρα Ζουγανέλη και ίσως είναι αυτές που την κάνουν να ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έχει κατακτήσει επάξια τον τίτλο μιας από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες της νεότερης γενιάς.

0: το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Είναι παράξενο γιατί πλέον κάνω περίπου 20 χρόνια αυτή την εργασία, βρε παιδιά, μας λέει η Ελεονόρα, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι πολύ από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησα. Θέλω να πω πως πάντα την περίοδο των προβών, μέχρι να βγούμε στη σκηνή, έχω μία ταραχή, μία αγωνία για αυτό που θα ακολουθήσει. Ακόμα κι αν ο νους μου λέει πως είναι μία διαδικασία που τη γνωρίζω καλά. Ξέρω πως αλλιώς ξεκινάει και αλλιώς τελειώνει σε όλα τα επίπεδα και πάλι αγωνιώ να δω τι θα φέρει φέτος το καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι πως πάντα φέρνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό λατρεύω αυτό που κάνω. Ποτέ κάτι δεν είναι ίδιο, ακόμα και αν πράγματα επαναλαμβάνονται με μεγάλη συνέπεια. Τα αδεύει η Ελεονόρα.

Ελεονόρα, πες μας, τη ρωτάνε, πόσο ανάγκη την έχεις εσύ αυτή την άμεση, την πιο ελεύθερη μορφή επικοινωνίας που προσφέρουν οι συναυλίες? Και εκείνη απαντά: έχω απόλυτη ανάγκη την επικοινωνία με το κοινό, την επαφή, την αποδοχή, την προσφορά, το μοίρασμα, ακόμα και αν ξεχαστώ στη διάρκεια του χρόνου σε κάτι άλλο που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον μου, αρκεί ένα live για να τοποθετήσει ξανά τα πράγματα στη ζωή μου σε ιεραρχία.

Ασχέτως αν τα καταφέρνω ή όχι. Παίρνω ό,τι μου φέρνει η ζωή και προσπαθώ μέσα από τις εμπειρίες μου να καλυτερεύω και στα δύο επίπεδα. Είναι ζητούμενο για εμένα να γίνω καλύτερος άνθρωπος, αλλά και καλύτερος καλλιτέχνης.

Και θα κλείσω το αφιέρωμά μου στην Ελεονόρα Ζουγανέλη με τα δικά της λόγια σε σχέση με τις συναυλίες της αυτό το συγκεκριμένο καλοκαίρι. Παιδιά, και αυτό το καλοκαίρι θα βρεθούμε ξανά από κοντά, με φωνές δυνατές, στίχους που ξέρουν το δρόμο και τη χαρά της ζωντανής επαφής να κάνει τα πάντα λίγο πιο αληθινά. Να πούμε όσα δεν λέγονται εύκολα, να φωνάξουμε ρεφρέν σαν να μην μας ακούει κανείς. Η καλοκαιρινή περίοδο μου ξεκινά. Φέρτε καλή παρέα, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η μουσική και εγώ σας περιμένω με λαχτάρα. Αυτά από εμένα για φέτος το καλοκαίρι και για εμένα για αυτή την εκπομπούλα. Γεια σας!

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Γιώργος Ανδρέου και Διονύσης Καρατζάς προλογίζουν την απόψινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Τόσο διαρκεί η εκπομπή μας, η εκπομπή Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Η Τάνια Τσανακλίδου, τιμένη, τραγούδησε Γιώργο Ανδρέου και Διονύση Καρατζά. Και από τα μουσικά δρόμενα του 2000, εκείνα του 1993, για την πρώτη μας ενότητα. Νεότατος, χαμηλόφωνος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ερμηνεύει Πέτρο Ταμπούρη και Θόδωρη Γκόνη. Τα πορφυρά καμπάγια.

Γεράσιμος Ανδρεάτος, εκφραστικά και χαμηλόφωνα. Από τον κύκλο των Πέτρου Ταμπούρη και Θοδωρή Γκόνη, τα Πορφυρά Καμπάγια, η σύνθεση των Παπουτσιών Ισκόνη.

Την Άντια Καραγιάννη που τραγουδά Ηλία Κατσούλη, κόσμη μου και νάμη μου, διαδέχεται η Ρένα Κουμιώτη. Στα τέλη του 60, φίλες και φίλοι, οπισθοχωρήσαμε και στους Πλέσα Δασκαλόπουλου. Το καινούριο μου φεγγάρι.

Καινούριο μου φεγγάρι και ανηφοριές κατηφοριές. Δύο στιχουργήματα του Άκου Δασκαλόπουλου με τις μουσικές του Μίμη Πλέσα, τις ερμηνείες της Ρένας Κουμιώτη.

Καλοκαίρι του 2009. Βαγγέλης Χωρακάκης, λεβέντικες καρδιές. Η συνεργασία του με το Λάκη Χαλκιά, από που το οργανικό διλινό στη Σέριφο και ο Βοτανικός, σε στίχους του ίδιου.

Αντίτη Σοφίας Βέμπο, ο Ηλίας Λιούγκος. Ο Ηλίας Λιούγκος που τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη. Μουσική στίχη. Το φεγγάρι είναι κόκκινο.

Μάνος Χαζηδάκης, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Είμαι ητός χωρίς φτερά. Από τον Ηλία Λιούγκο αλλά και τη Βίκη Μοσχολιού. Η τελευταία υπό την επίβλεψη του Σταύρου Ξαρχάκου που υπογράφει και την ενορχήστρωση. Βίκη Μοσχολιού και για τη συνέχεια, οπισθοχωρώντας από τα μουσικά δρόμενα του 80 σε εκείνα του 70. Μη μου μιλήσεις πάλι για ταξίδια. Τον Μαρκόπουλο Σκούρτη από την συνεργασία τους μετανάστες.

Από τη Βίκη Μοσχολιού στο Γιώργο Νταλάρα και από τους Χιλαϊδόνη Μητροπούλου στον Σταύρο Κουγιουμτζή, παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Στα 1972 συγκεκριμένα.

Αντί του Γιώργου Νταλάρα, ο Γιάννης Πάριος. Μια δεύτερη εκτέλεση για μια ακόμα σύνθεση του Σταύρου Κουγιουμτζή. Μουσική στίχη. Κάπου στα Πετράλωνα.

0: Και από το 70 στα 2000 με την Αφεντούλα Ραζέλη που ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή. Έφυγες. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπεί.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξουμε με την υπέροχη Σωτηρία Λεωνάρδο και ένα blues σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Φάμπα από τον δίσκο τους του Ανέμου οι Λέξεις, με χρονιά κυκλοφορίας του το 2008. Για την Σωτηρία Λεωνάρδου να πω ότι επρόκειτο για μια από τις εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού, παρουσία που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την ερμηνεία της στην ταινία Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Θα την ακούσουμε λοιπόν απόψε στο πολύ όμορφο τραγούδι του Βαγγέλη Φάμπα που ερμηνεύει στα αγγλικά.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Σωτηρία Λεωνάρδου ήταν από τον ίδιο δίσκο της, από που και το πρώτο, και αυτό με τη μουσική του Βαγγέλη Φάμπα, με τον στίχο του όμως να υπογράφεται από τον Βασίλη Ελευθερίου. Του Βαγγέλη Φάμπα θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε σε μια δεύτερη ερμηνεία που του κάνει η Βιολέτα Ίκαρη. Το στίχο του, να πούμε ότι τον υπογράφει ο Γιώργος Αθανασόπουλος.

και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από την Βιολέτα Ίκαρη και ήταν μια δημιουργία και κατά μουσική και κατά στίχο του Νίκου Ξίδη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό. Παρακάτω θα πάμε με ένα κομμάτι που τώρα θα ακούσουμε από την Αργυρό Καπαρού. Το τραγούδι αυτό υπογράφεται μελωδικά από τον Τάσο Γκρούς και στιχουργικά από την Μαρία Λαλιώτη, τραγούδι που βρίσκουμε στο βιβλίο CD «Τι να πάρω μαζί μου» που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο το 2020. Συμμετέχει παίζοντας ακορτεόν ο Τάσο Γκρούς.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Ανδρέα Σμυρνάκη και ήταν και αυτό των ιδίων δημιουργών τραγούδι από την ίδια δουλειά τους, από που ήταν και το πρώτο. Από τον Ανδρέα Σμυρνάκη θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, γραμμένο αυτό από την Μάρθα Μεναχέμ μελωδικά και στιχουργικά από τον Μαρίνο Καρβελά. Τραγούδι από τη δουλειά τους «Τόπος Άγραφος», που και αυτή κυκλοφόρησε σε βιβλίο CD το 2018.

Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι μια δημιουργία των ιδίων. Ένα φοβερά συγκλονιστικό τραγούδι που μιλά για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Τραγούδι που λόγω θέματος επιτρέψτε μου να το αφιερώσω σε όλα τα παιδιά τα κακοποιημένα του κόσμου αυτού. Συγκλονιστική η τέταρτη στροφή του τραγουδιού. Το δεσμοτήριο σου δώσαν να έχεις σπίτι και τα τελώνια σου κρατάνε συντροφιά. Το φωτοστέφανο το έταξαν στο θήτη. Αυτός που σου ρίξε θανάτουσα ήτια. Και όταν γονάτισες στο χρόνο σου την κήτη, το μυρό έστασε απ' τη λαβόματιά. Το τραγούδι ερμηνεύει ο Θοδωρής Νικολάου.

Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε και αυτό από τον Θοδωρή Νικολάου και είναι γραμμένο αυτό από τον Χρήστο Θεοδόρου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ένα πολύ καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις τη χρονιά που μας πέρασε.

θρήνο αυτό που ακούσαμε για το παιδί της Παλαιστίνης το βρίσκουμε στο βιβλίο CD της Μάρθας Μέναχεμ «Homo Poeticus» με χρονιά κυκλοφορίας του το 2022. Της Μάρθας Μέναχεμ θα είναι και το επόμενο τραγούδι και αυτό από τη δουλειά τους «Τόπος Άγραφος», τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τον Γιώργο Φλωράκη.

Δημητρίου σε ποίηση Διονύση Καψάλη. Τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο τους «Οι Μπαλάντες της Οδού Ατθίδων». Δίσκος που κυκλοφόρησε το 2016. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι και αυτό του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ένα από τα τραγούδια για τους μήνες που κυκλοφόρησαν το 1996. Το συγκεκριμένο είναι σε ποίηση Οδυσσέα Έλλητη. Θα το ακούσουμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.

Γεια σας, πίστη στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε για το επόμενο 2ωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Ξεκινήσαμε με τη Βουρκωμένη Δευτέρα, τραγούδι του 1974. Η Ελένη Ρόδα είναι που το ερμηνεύει, Γιώργος Ζαμπέτας στο τραγούδι, σε στίχους του Διονύσου Τζεφρόνη. Και μιλάει για τη Δευτέρα, η οποία είναι από τις χειρότερες μέρες της εβδομάδας, μιας και μπαίνει μια καινούρια μέρα η οποία θα μας προχωρήσει την εργασία μας. Και έτσι θα πάμε αυτό το 2ωρο να δούμε τραγουδία που γραφτήκανε χιλιάδες. Έχω επιλέξει μερικά που αφήσαν ιστορία και μιλάνε για τις ημέρες της εβδομάδας. Θα συνεχίσουμε με Νίκο Παπάζωλου, 1979, ένα τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Ξηδάκη. Δευτέρα ξημερώματα, στο ίδιο μότιβο μας μιλάει για την ταλαιπωρία που τραβάμε τη Δευτέρα.

Στο ίδιο μοτίβο, συχτηριάζοντας με κάποιο τρόπο τη Δευτέρα, Νάσουν Δευτέρα Κυριακή το 1981, μέσα από το δίσκο «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε», πάλι του Μανώλη Ρασούλη τραγούδι, με Χρήστο Νικολόπουλο στη μουσική, το ερμηνεύει ο Κοντογιάννης Δημήτρης. Είναι ένας δίσκος πολυσυλλεκτικός που τραγουδάνε Χρήστο Νικολόπουλο και περιέχει μέσα μεγάλες επιτυχίες και του Νταλάρα, όπως το «Οι κυβερνήσεις πέφτουν», που είναι και ο τίτλος του δίσκου. Και περνώντας τα χρόνια, δηλαδή φτάνοντας το 2006, βλέπουμε ότι αποδεχόμαστε λίγο τη Δευτέρα καλύτερα, έτσι. Βέβαια, όσο πάει τη Δευτέρα και βραδιάζει, ο Διονύσης Μακρύς, Μπέβη Δρούτσα στους στίχους και Τούντας Βαγγέλης στη μουσική, μας λέει «Δευτέρα βράδυ».

Η Δευτέρα βέβαια και σαν ημέρα είναι το άλοθη της έναρξης εβδομάδας για οτιδήποτε θέλουμε να μην ξεκινήσουμε οποιαδήποτε άλλη μέρα. Δηλαδή εγώ το χρησιμοποιώ με τη δίαιτα. Από Δευτέρα ξεκινάμε δίαιτα και πολύ. Από Δευτέρα κόβω το τσιγάρο, από Δευτέρα κάνω το να κάνω το άλλο. Πάνω σκιάμος λοιπόν από Δευτέρα. Αυτός κόβει το τσιγάρο και τα λοιπά, κόβει λάθη του σε στίχους της Ιωαννίδου και Δημήτρης Χαρμάς είναι στη μουσική, 2011 κυκλοφορία.

Και κάπου εδώ τελειώνει η Δευτέρα και περνάμε στην Τρίτη λοιπόν, που δεν έχει και αυτή ιδιαίτερα πράγματα σαν ημέρα. Το 1973 η Ελπίδα ερμηνεύει το «Ήταν μια Τρίτη» σε μουσική και στίχους του Κώστα Καραλή. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Δεν έχει λοιπόν, όπως σας είπα, πολλά να μας δώσει η Τρίτη. Σε ρεμπέτικο πιο παλιό, δηλαδή είχαμε το 69, Τρίτη Βροχερή, που ερμήνευε ο Ορφανίδης, ο Δημήτρης, του Γιάννη Παπαϊωάννου τραγούδι, του Βαμβακάρη, του Στέλιου, που ερμήνευε ο ίδιος με την Ευελίνα Αγγέλου, το Απόγευμα της Τρίτης. Να πάμε στην Τετάρτη λοιπόν, και την Τετάρτη φεύγει όλη και πάμε το βράδυ της. Τετάρτη βράδυ λοιπόν, όχι, δεν είναι η Ασυνανίδου, είναι 5 τίτλοι με το ίδιο όνομα, Τετάρτη βράδυ. Το 1981 η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική και στίχους του Λέτωνος Χρήστου και του Αντρέα Λαζάρου, μας βγάζει το συγκεκριμένο Τετάρτη βράδυ.

Τετάρτη βράδυ λοιπόν μας είπε και η Δώρα Μόραλη το 1996 και ο Βασίλης Ολέκας το 1997 και το 2001 μας λέει Τετάρτη βράδυ διαφορετικά τραγούδια με διαφορετικούς στίχους, με διαφορετικούς δημιουργούς δηλαδή, έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Μας λέει η Τάνια Τσανακλίδου λοιπόν 2001, ένα τραγούδι του Μιχάλη Δέλτα.

Και Τετάρτη βράδυ μας λέει και η Μελίνα Ασλανίδου με τον Αντώνη Τορέμο, σε μουσική του Γιώργου του Παπαδόπουλου και στίχους του Κυριάκου του Ντούμου, το 2013. Τετάρτη βράδυ και κλείνουμε για την Τετάρτη λοιπόν, και κλείνουμε και το πρώτο ημίωρο.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

πάντες κύριοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

Wenn der Pinas Mensch gehst du Paradies und die Wiese, Perimänen ab du Sportus, Gymnastisch und Tochorotus. Ma potuja vicharaxis, du Ranutina ja Taxi, Chorophila και Sangeli, du Kremassa στο Tzingeli. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου μη κλαίτε, μες τη συμφορά

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Έχουμε κλείσει τις Τετάρτες λοιπόν με έναν τίτλο τραγουδιών επί 5 τραγούδια, Τετάρτη βράδυ. Κάτι γίνεται εκεί πέρα το η Τετάρτη. Το Champions League, γι' αυτό σας λέω, προσέχτε εσείς που βλέπετε πολύ μπάλα, τι γίνεται, γιατί γράφονται τραγούδια την Τετάρτη το βράδυ που έχει Champions League. Τώρα δεν ξέρω, εσείς σκεφτείτε παραπέρα. Και πάμε την Πέμπτη. Την Πέμπτη το βράδυ λοιπόν μας έχει πει το Κυλαϊδόνης σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε από τα ανίποτα τραγούδια του, που είναι σε μουσική του Κυλαϊδόνη και στίχους του Δημήτρη Ιατρόπουλου. Την Πέμπτη ήμουν ελεύθερος, έχει πει και ο Μίκης Θοδωράκης, ένα εμβατηριακό έτσι που έχει κυκλοφορήσει. Δεν είναι ηχητικό τόσο καλό έτσι να το ακούσουμε. Με Πέμπτη, άλλος τίτλος είναι Σε κάποιας Πέμπτης. Ο Κανιαδάκης ο Αντώνης τραγουδάει Θαλασσινό Παντελή. Και μια Πέμπτη, μια Παρασκευή, έτσι για να βάλουμε κάτι από Πέμπτη, που είναι στην ουσία και μια Πέμπτη, μια Παρασκευή και μπαίνω της Παρασκευή. Το 1978 η Μαρία Δουράκη τραγουδάει, παλιότερη θα το θυμηθείτε, Γιώργο Κατσαρό σε στίχους Πυθαγόρα.

Και ερχόμαστε σιγά σιγά στο Πουσουκού, λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Η Παρασκευή κάτι γίνεται, το Σάββατο και Κυριακή έχει από 400 με 500 τίτλους το, η κάθε μέρα. Έχω βρει και για την Παρασκευή αρκετά πράγματα. Θα πάμε χρονολογικά, λοιπόν. Το 1972 ο Στέλιος Καζαντζίδης ερμηνεύει Χρήστο Νικολόπουλο και Πυθαγόρα την Παρασκευή το βράδυ.

1977 ο Μιχάλης Μηνιδιάτης τραγουδά Τάκη Μουσαφίρη στο δίσκο που τραγουδάει Απόστολη Τσαρδάρα και Τάκη Μουσαφίρη, έτσι έλεγε το στίχος, και τραγουδάει το Γεννήθηκα Παρασκευή, κάτι που με τις ημέρες το συνέχισε και ο γιος του, θα δείτε γιατί το λέω στη συνέχεια.

Το 1979 ο Λάκης ο Χαλκιάς ερμηνεύει Απόστολο Καλδάρα Παρασκευή απόγευμα, ενώ το 1980 μια Παρασκευή σε μουσική του Δήμου Μούτσι και στίχους του Νίκου Γκάτσου μας ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη. Το τραγούδι αυτό έχει κυκλοφορήσει το 1969. Πάμε να ακούσουμε τώρα λοιπόν Γλυκερία 1980 Παρασκευή, σε δημιουργούς είναι του Στέλιου Φωτιάδη και του Κυριάκου Ντούμου.

Το 1995 η Άντζελα Δημητρίου με ένα όμορφο ζεμπέκικο δεν μας μιλάει απλά για μια Παρασκευή, αλλά μεγάλη μου Παρασκευή λοιπόν. Στάμπουλης Δημήτρης και Παπαδόπουλος Βασίλης, η δημιουργή Άντζελα Δημητρίου.

για τους προδομένους μας, είπε λοιπόν η Άτζελα Δημητρίου, αλλά την Παρασκευή η Λίτσα Διαμάντη το 1996 που ερμηνεύει Χρήστο Νικολόπουλο με στίχους του Άρη του Δαβαράκη μας λέει το Παρασκευή λοιπόν που είναι για ερωτευμένους. Όλη την εβδομάδα μας έχουν δεμένους, αλλά την Παρασκευή...

Το 1999 ο Γιώργος Φοφάνους ιδρύει τους One, μάλλον τους έχει ιδρύσει νωρίτερα, αλλά μας παρουσιάζει το Παρασκευή βράδυ, και το 2002 νύχτα Παρασκευή μας λέει ο Νίκος Καρβέλας, σε στίχους, μουσική, τραγούδισμα, όλα δικά του και ερμηνεία. Και Παρασκευή βράδυ λοιπόν το 2005 ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένα τραγούδι του Αντρέα Μπονάτσου σε στίχους και μουσική. Στον συγκεκριμένο δίσκο έχει και τις Κυριακές, το ενοικιάζεται, έχει και με άλλες μέρες τέλος πάντων. Αντρέας Μπονάτσου λοιπόν ο δημιουργός, Χρήστος Μενιδιάτης, Παρασκευή βράδυ.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής λοιπόν και την πρώτη ώρα την καλύψαμε με Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Μας έμειναν δύο ημίωρα, το ένα ημίωρο θα πάρει το Σάββατο και το άλλο την Κυριακή, γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλούς τίτλους τραγουδιών. Πάνω από 400 μέτρησα, 430 για την Κυριακή και γύρω στους 300 τόσους για το Σάββατο. Κυριακή έχει τα πρωτεία βέβαια. Πάμε λοιπόν Σάββατο και 1991 ο Χρήστος ο Κρυαζής μας είπε βράδυ Σαββάτου, στοίχη, μουσική και ερμηνεία δική του.

πολύ μεγάλο για να τα αφήσουμε έξω αυτό το τραγούδι που μιλάει για το Σαββατόβραδο 1981, Δημήτρης Μητροπάνος, Γιώργος Χατζηνάσιος και Κυριάκος Ντούμος οι δημιουργοί, Θεσσαλονίκη, Σαββατόβραδο και Απρίλης.

2003 Σαββάτο, ίδιος τίτλος, δύο τραγούδια. 2003 Μαζονάκης Γιώργος, λοιπόν, σε στίχη και μουσική Φίβος. Και 2006 Σαββάτο, Σταμάτης Γονίδης, στίχη, μουσική, ερμηνεία, όλα.

Και ο Αντώνης Ρέμος έχει πει για τα Σάββατα, έχει πει και το Σαββατόβραδα και τα Σάββατα 2002 με 2012, 10 χρόνια διαφορά. 2002 λοιπόν, Ρέμος Αντώνης σε Θεοφάνου στίχους και μουσική Σαββατόβραδα και τα Σάββατα σε μουσική του Βασίλη Γαβριλίδη και στίχους του Νίκου Μωραΐτη.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και έχουμε φτάσει εσείως στην Κυριακή. Η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας και όχι η τελευταία. Γι' αυτό και η Δευτέρα, λοιπόν, η δεύτερη μέρα της εβδομάδας. Η Κυριακή είναι η όμορφη μέρα, η αισιόδοξη, αυτή που ξυπνάμε όμορφα και ωραία για εκδρομές, για βόλτες.

Η Αλίκη λοιπόν Βουλιουκλάκη μας δίνει μια αισιόδοξη νότα της Κυριακής, όπως έγραψε ο Ζαμπέτας τη μουσική και ο Αλέκος Σακελάριος έγραψε τους στίχους, το συγκεκριμένο. Και ξημερώνει Κυριακή λοιπόν, 1969, ο Μίμης Πλέσας με το Λευτέρη Παπαδόπουλο στους στίχους. Η πρώτη ερμηνεία έγινε από τη Βέτα Προέδρου. Εμείς ακούσουμε το γνωστό Πουλόπουλο.

Δεν είναι πάντα αισιόδοξη και όμορφη Κυριακή, όπως είδατε, και συνεχίζει να μην είναι έτσι στους στίχους πάλι του Λευτέρη Παπαδόπουλου το 1969 και πάλι. Σπανός Γιάννης, λοιπόν, μυθικό της Γρηγόρης Ερμηνεία, μια Κυριακή.

Ποιος το περίμενε λοιπόν πως θα ήταν έτσι η Κυριακή? Ο Τσιτσάνης το περίμενε και τρία χρόνια πριν, το 1966, έχει γράψει τη συνεφιασμένη Κυριακή που την ερμηνεύει η πρωτη ερμηνεία η Νίνου Μαρίκα. Εμείς θα την ακούσουμε από τη Σωτηρία Μπέλου.

Και θα συνεχίσουμε με Ελευθέρη Παπαδόπουλου σε στίχους, ο οποίος έχει γράψει τελικά πολλές Κυριακές, πολλά τραγούδια για την Κυριακή. Ένα γλυκό και όμορφο τραγούδι σε ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου το 1977, Όλες του κόσμου Κυριακές.

0: Και πάμε στο 1980 που ο Κώστας Χατζής μαζί με τη Μαρινέλα στην ερμηνεία και έχει γράψει και τη μουσική με στίχους του Φιλέρη Ξενοφόντα, μια χαμένη Κυριακή.
1: Μια χαμένη.

την άλλη το φεγγάρι. Και να έρθουμε λίγο πιο κοντά στο σήμερα, 2005, Μενιδιάτης, Χρήστος Μενιδιάτης, οι Κυριακές λοιπόν, σε μουσική του Κώστα Μποσνάκη και στίχους του Γιάννη του Λιόντου.

σωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς, σαν πιάσει πόστο δερβένα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

είχα μια φίλη που τη λέγαν Ελσή, που μέναμε μαζί κάπου στο Τσέλσι. Δεν ήταν ντροπαλή ούτε ωραία, πουλούσε με την ώρα την παρέα. Σαν πέθανε

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Είναι ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Γιώργος Ανδρέου και Διονύσης Καρατζάς προλογίζουν την απόψινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 των FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο. Τόσο διαρκεί η εκπομπή μας, η εκπομπή Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Η Τάνια Τσανακλίδου, τιμένη, τραγούδησε Γιώργο Ανδρέου και Διονύση Καρατζά. Και από τα μουσικά δρόμενα του 2000, εκείνα του 1993, για την πρώτη μας ενότητα. Νεότατος, χαμηλόφωνος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ερμηνεύει Πέτρο Ταμπούρη και Θόδωρη Γκόνη. Τα πορφυρά καμπάγια.

Γεράσιμος Ανδρεάτος, εκφραστικά και χαμηλόφωνα. Από τον κύκλο των Πέτρου Ταμπούρη και Θοδωρή Γκόνη, τα Πορφυρά Καμπάγια, η σύνθεση των Παπουτσιών Ισκόνη.

Την Άντια Καραγιάννη που τραγουδά Ηλία Κατσούλη, κόσμη μου και νάμη μου, διαδέχεται η Ρένα Κουμιώτη. Στα τέλη του 60, φίλες και φίλοι, οπισθοχωρήσαμε και στους Πλέσα Δασκαλόπουλου. Το καινούριο μου φεγγάρι.

Καινούριο μου φεγγάρι και Άνι Φοριές Κατηφοριές. Δύο στιχουργήματα του Άκου Δασκαλόπουλου με τις μουσικές του Μίμη Πλέσα, τις ερμηνείες της Ρένας Κουμιώτη.

Καλοκαίρι του 2009. Βαγγέλης Κορακάκης, Λεβέντικες Καρδιές. Η συνεργασία του με το Λάκη Χαλκιά, από που το οργανικό δειλινό στη Σέριφο και ο Βοτανικός, σε στίχους του ίδιου.

Αντίτη Σοφίας Βέμπο, ο Ηλίας Λιούγκος. Ο Ηλίας Λιούγκος που τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη. Μουσική στίχη. Το φεγγάρι είναι κόκκινο.

Μάνος Χαζηδάκης, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Είμαι ητός χωρίς φτερά. Από τον Ηλία Λιούγκο αλλά και τη Βίκη Μοσχολιού. Η τελευταία υπό την επίβλεψη του Σταύρου Ξαρχάκου που υπογράφει και την ενορχήστρωση. Βίκη Μοσχολιού και για τη συνέχεια, οπισθοχωρώντας από τα μουσικά δρόμενα του 80 σε εκείνα του 70. Μη μου μιλήσεις πάλι για ταξίδια. Τον Μαρκόπουλο Σκούρτη από την συνεργασία τους μετανάστες.

Από τη Βίκη Μοσχολιού στο Γιώργο Νταλάρα και από τους Χιλαϊδόνη Μητροπούλου στον Σταύρο Κουγιουμτζή, παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Στα 1972 συγκεκριμένα.

0: Και από το 70 στα 2000 με την αφεντούλα Ραζέλη που ολοκληρώνει τη σημερινή μας εκπομπή. Έφυγες. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν. Ου χέρι επί τη αδικία, συγχέρι δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.
2: Ήταν για μένα ένα σπουδαίο διάλειμμα. Κουράστηκε όμως η φωνή μου. Τα τραγούδια αυτά όμως δεν θέλουν φωνή, θέλουν ψυχή. Θα σας τα πω με την ψυχή μου.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξουμε με την υπέροχη Σωτηρία Λεωνάρδου και ένα blues σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Φάμπα από τον δίσκο τους του Ανέμου Οι Λέξεις, με χρονιά κυκλοφορίας του το 2008. Για την Σωτηρία Λεωνάρδου να πω ότι επρόκειτο για μια από τις εμβληματικές παρουσίες του ελληνικού τραγουδιού, παρουσία που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την ερμηνεία της στην ταινία Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Θα την ακούσουμε λοιπόν απόψε στο πολύ όμορφο τραγούδι του Βαγγέλη Φάμπα που ερμηνεύει στα αγγλικά.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από τη Σωτηρία Λεωνάρδου ήταν από τον ίδιο δίσκο της, από που και το πρώτο, και αυτό με τη μουσική του Βαγγέλη Φάμπα, με τον στίχο του όμως να υπογράφεται από τον Βασίλη Ελευθερίου. Του Βαγγέλη Φάμπα θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε σε μια δεύτερη ερμηνεία που του κάνει η Βιολέτα Ίκαρη. Το στίχο του, να πούμε ότι τον υπογράφει ο Γιώργος Αθανασόπουλος.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε και αυτό από την Βιολέτα Ίκαρη και ήταν μια δημιουργία και κατά μουσική και κατά στίχο του Νίκου Ξίδη, ένα πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό. Παρακάτω θα πάμε με ένα κομμάτι που τώρα θα ακούσουμε από την Αργυρό Καπαρού. Το τραγούδι αυτό υπογράφεται μελωδικά από τον Τάσο Γκρούς και στιχουργικά από την Μαρία Λαλιώτη, τραγούδι που βρίσκουμε στο βιβλίο CD «Τι να πάρω μαζί μου» που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο το 2020. Συμμετέχει παίζοντας ακορντεόν ο Τάσο Γκρούς.

Το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Ανδρέα Σμυρνάκη και ήταν και αυτό των ιδίων δημιουργών τραγούδι από την ίδια δουλειά τους, από που ήταν και το πρώτο. Από τον Ανδρέα Σμυρνάκη θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι, γραμμένο αυτό από την Μάρθα Μεναχέμ μελωδικά και στιχουργικά από τον Μαρίνο Καρβελά. Τραγούδι από τη δουλειά τους «Τόπος Άγραφος», που και αυτή κυκλοφόρησε σε βιβλίο CD το 2018.

Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι μια δημιουργία των ιδίων. Ένα φοβερά συγκλονιστικό τραγούδι που μιλά για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Τραγούδι που λόγω θέματος επιτρέψτε μου να το αφιερώσω σε όλα τα παιδιά τα κακοποιημένα του κόσμου αυτού. Συγκλονιστική η τέταρτη στροφή του τραγουδιού. Το δεσμοτήριο σου δώσα να έχεις σπίτι και τα τελώνια σου κρατάνε συντροφιά. Το φωτοστέφανο το έταξαν στο θήτη. Αυτός που σου ρίξε θανάτου σε ήτια. Και όταν γονάτισες στο χρόνο σου την κήτη, το μυρό έστασε απ' τη λαβόματιά. Το τραγούδι ερμηνεύει ο Θοδωρής Νικολάου.

Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε και αυτό από τον Θοδωρή Νικολάου και είναι γραμμένο αυτό από τον Χρήστο Θεοδόρου και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ένα πολύ καινούριο τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις τη χρονιά που μας πέρασε.

Το θρήνο αυτό που ακούσαμε για το παιδί της Παλαιστίνης το βρίσκουμε στο βιβλίο CD της Μάρθας Μέναχεμ «Homo Poeticus» με χρονιά κυκλοφορίας του το 2022. Της Μάρθας Μέναχεμ θα είναι και το επόμενο τραγούδι και αυτό από τη δουλειά τους «Τόπος Άγραφος», τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τον Γιώργο Φλωράκη.

Και το δεύτερο τραγούδι της προηγούμενης ενότητας το ακούσαμε από τον Γιώργο Φλωράκη και ήταν αυτό με την μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου σε ποίηση Διονύση Καψάλη. Τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο τους «Οι Μπαλάντες της Οδού Ατθίδων». Δίσκος που κυκλοφόρησε το 2016. Θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε και την απόψινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι και αυτό του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ένα από τα τραγούδια για τους μήνες που κυκλοφόρησαν το 1996. Το συγκεκριμένο είναι σε ποίηση Οδυσσέα Έλλητη. Θα το ακούσουμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Με το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καλό σας βράδυ και από εμάς φίλες και φίλοι.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.

Γεια σας, πίστη στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και θα πάμε για το επόμενο δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Ξεκινήσαμε με τη Βουρκωμένη Δευτέρα, τραγούδι του 1974. Η Ελένη Ρόδα είναι που το ερμηνεύει, Γιώργος Ζαμπέτα στο τραγούδι, σε στίχους του Διονύσου Τζεφρόνη. Και μιλάει για τη Δευτέρα, η οποία είναι από τις χειρότερες μέρες της εβδομάδας, μιας και μπαίνει μια καινούρια μέρα η οποία θα μας προχωρήσει την εργασία μας. Και έτσι θα πάμε αυτό το δίωρο να δούμε τραγουδία που γραφτήκαν χιλιάδες. Έχω επιλέξει μερικά που αφήσαν ιστορία και μιλάνε για τις ημέρες της εβδομάδας. Θα συνεχίσουμε με Νίκο Παπάζωγλου, 1979, ένα τραγούδι του Μανώλη Ρασούλη και του Νίκου Ξηδάκη. Δευτέρα ξημερώματα, στο ίδιο μότιβο μας μιλάει για την ταλαιπωρία που τραβάμε τη Δευτέρα.